αδειό τον πόημα νέο μας. Αλλά τότε μου σε λύνει ζήματα. Δυο σούδμινε καό γέννα τράγιο. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, добро знаю. Ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου. Αλλά ένα ζα δρούγου, добро знаю.